Συγγέσουμε και Γιάννης που είναι και σε μπαϊκό σε λάρο τέχνικα. Σημαίνει το παιδί, λέει, μόνο τα βρούσε μόνο γιος στην Παλτήραμα. Κονή που από κάμουν την κομιντάρ ράξον φυστόν, περίπου κάμουν με κάπου να σε μαγκτέξε στο μιαν τέξ λάινα. Σύρου 961-355-693. Ας είναι σαν κόνιν σε αλπονά, μπορείς σύρου 950-445-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-
sabay-sabay kita ng ngunya na pagkaaga. Sabi ko nga ni mga tugang Diyos, baguhan ka boss.